0: αντιό τον πόημα νέμας.
1: Αλλά τότε ακούσε λύνιε γίγοντα. Δύο σούδμινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αν γέννα σαν τρούγο, το προσναγιού. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλιένα за другу добро.

Ζαβά. Φάμπτυμ το πρότασι, τείχος απ' τα λά. Στο γελό σε πύλο, νε κβέταρο νέσα. Σβε όστολο, πρετούτσι ου πέσμε. Στο γελό σε πύλο, νε κβέταρο νέσα. Σβε όστολο, πρετούτσι ου πέσμε.